ως Νίνα. Κοράμος μη βιέχα, κοράμος, κοράμος μη βιέχα. Βάμος Νίνα, βάμος.